0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Smart School στο flip.gr. Σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2027. Η αύξηση υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν του βασικού κατώτατου μισθού. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που επιχείρησε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Η απολογία του στα δικαστήρια Καλαμάτας διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Πολύ ψηλός θα είναι σήμερα Σάββατο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά ρωσικών ενεργειών που εντείνουν τους φόβους για επικίνδυνη κλιμάκωση με το ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε έδαφος της Συμμαχίας. Είχα καλές συνομιλίες μαζί του, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο.
1: Easy Sports.
9: Ο Εμμανουήλ Καρελής με άλμα στα 6-12 έκανε ρεκόρ meeting, κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες και κέρδισε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Μόντο Ντουμπλάντης από τον αγώνα.
10: weather.
9: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πρώτη καλημέρα μετά από τόσο καιρό με Adele και Set Fire to the Rain. 8 λεπτά, μάλλον 12 λεπτά μετά τις 8. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω να σας πω ότι φέτος ο Easy όντως θα βάλει φωτιές. Μεταφορικά εμείς θα βάλουμε φωτιά με τις δικές μας μουσικές και με όλες τις εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει τη νέα σεζόν. Καλώς σας βρίσκω λοιπόν, καλώς σας βρίσκω εδώ στους 97,2. Καλοκαίρι ήταν και πέρασε, διακοπές ήταν και τελείωσαν, τώρα για την πλειοψηφία τουλάχιστον, και εμείς επιστρέψαμε για μια ακόμη σεζόν, γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως σας είπα. Επιστρέψαμε οι περισσότεροι, διότι το Easy Breakfast θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Για 7η σεζόν, έτσι. Νέοι ήταν και θα παραμείνουν νέοι για πολλά πολλά χρόνια, αν συνεχίσουν να έχουν αυτή τη σχέση μεταξύ τους, η οποία είναι πραγματικά ζηλευτή. Ωστόσο, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα με κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα. Αφήνουμε απ' έξω το Easy Breakfast, το οποίο θα το ακούσετε τη Δευτέρα, 6.30 με 10, όπως κάθε χρόνο. Μαργαρίτα Λοϊζού από τη 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, μία αλλαγή εδώ στην ώρα, 1 με 4 η Μαρία Φραγκάκη θα είναι κοντά σας, παίρνει τη σκυτάλη και τη δίνει στον Νίκο το Μάντζο από τις 4 μέχρι και τις 8 και βεβαίως τα Σαββατοκύριακα τα λέμε εδώ παρέα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, σας καλημερίζω σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πρώτη εκπομπή της σεζόν και σας θέλω μαζί μου στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Και άμα σας πω ότι νιώθω σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο, θα με πιστέψετε. Ναι, κάθε φορά έτσι είναι, την πρώτη μέρα της σεζόν. Δεν ξέρεις πού σου πάνε τα τέσσερα. Θα τα βρούμε όμως και τα τέσσερα, μαζί, παρέα.

Είπα να τον ανεβάσω λιγάκι το ρυθμό, έτσι για να πάρω εγώ τα πάνω μου, να πάρετε και εσείς τα πάνω μας, να πάρει η εκπομπή τα πάνω της, να πάρουμε όλοι τα πάνω μας, διότι είναι Σαββατοκύριακο. 5 του Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο και ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 6:57. Καιρό είχα να το δω αυτό, καιρό είχα να το ζήσω μάλλον, διότι τον τελευταίο καιρό, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαίρι, ξεκίναγα από το σπίτι, πολύ πολύ νωρίς, λίγο μετά τις 6 και έβλεπα ήλιο, έβλεπα μέρα. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που ήταν σκοτεινά λίγο όταν βγήκα από το σπίτι, μπήκα στο αυτοκίνητο, ήταν επίσης όλα σκοτεινά. Άναψα φωτάκι για να κάνω κάποια πράγματα. Λέω εντάξει, οκ, okay, ναι, προφανώς είναι φθινόπωρο, θα μου πείτε. Καλό φθινόπωρο για καλό χειμώνα δεν θα ακούσετε από μένα. Μόνο καλό από καλό καιρό. Μόνο αυτό. 5 Σεπτεμβρίου σήμερα, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν η Ελισάβετ, ο Ζαμπέτης, η Ζαμπέτο, ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα. Οπότε αν έχετε ανθρώπους που ακούνε σε αυτό το όνομα, θυμηθείτε να τους πείτε χρόνια πολλά. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, η Παγκόσμια ημέρα κακώσεων του Νοτιού Ομιελού και τώρα σε κάποιες χώρες έχουν τις δικές τους ημέρες, όπως ας πούμε στην Αλβανία έχουν την ημέρα της μητέρας Τερέζας, στην Ινδία έχουν την ημέρα του δασκάλου, αλλά και εκεί θέλω να καταλήξω, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δικές τους ιδιαίτερες εθνικές ημέρες. Δύο πράγματα γιορτάζουν σήμερα, είναι η Εθνική ημέρα πίτσας με τυρί και η Εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μίλησα καθόλου για τον Πλανητάρχη σήμερα και δεν θα μιλήσω, διότι είναι η πρώτη εκπομπή και θέλω να μου πάει γούρι. Οπότε θα αρχίσω να ασχολούμαι μαζί του από αύριο. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σας έχω Ρέρος Ραματζότη για τη συνέχεια. Από σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και Hooters, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε Un Altra Te.

So easy to fall in love, Olivia Dean. Μόλις ακούσαμε εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ομολογώ ότι αναρωτιόμουν αν θα είστε κι εσείς εδώ σήμερα που επιστρέφω, και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω πώς είστε. Το βλέπω στο Viber. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ήδη επικοινωνήσατε. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6981-972-972. Αυτός είναι ο Viber αριθμός μας. Για την καλημέρα σας, για την αγαπημένη σας φωτογραφία από τις διακοπές, για ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Εδώ είμαι. Και τώρα θέλω να σας πω ότι η Hellenic Sailing League, powered by Grivalia, επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το δυναμικό ξεκίνημα που έγινε τον Ιούνιο, η διοργάνωση αυτή επιστρέφει για τον δεύτερο γύρο αγώνων στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και 2 ημέρες γεμάτες δράσης στη θάλασσα. Σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα και αύριο ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και τον Νίκο Μάντζο στα DEX να παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ιδανικός συνδυασμός. Για σήμερα, λέω, για τη συνέχεια σας έχω Hooters και Johnny B.

0: Delta Goodrem με Lost Without You εδώ στο 97,2. Μόλις άκουσα το νέο σίγγλ της Miley Cyrus εγώ. Πολύ μπάσο. Γιατί Best Pursuit, όπως λέει, ηλεκτρονική μουσική, 80s, dance, pop ρυθμός, πολύ μπάσο βεβαίως και synthesizers. Και μάλιστα η Miley, η οποία συστήνει το Smiley τώρα, το έχει αφήσει το Cyrus. Κάποια θέματα υπάρχουν εκεί οικογενειακά έτσι, με τον πατέρα της. Η Miley λοιπόν ανέλησε και το νόημα πίσω από τον τίτλο του άλμπουμ και περιέγραψε τη μουσική ως μια ισχυρή και ταυτόχρονα ευάλωτη δύναμη που εκφράζει κάθε πτυχή της ζωής, από τη χαρά μέχρι τη στεναχώρια. Τι μας προτρέπει να κάνουμε σε αυτό το τραγούδι? Να ζήσουμε λίγο πιο αναλογικά, να τα αφήσουμε όλα αυτά τα digital και να αρχίσουμε να χορεύουμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Τώρα δεν μπορώ να σας πω πόσο μου άρεσε στο πρώτο άκουσμα. Είναι ok, πρέπει να το ακούσω νομίζω 2-3 φορές ακόμα έτσι, για να καταλήξω. Ίσως είναι από αυτά που θέλουν μια δεύτερη ακρόαση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν κάποια τραγούδια που με το που τα ακούς λες τι είναι αυτό, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, ωστόσο είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εγώ να δείτε πώς αναρωτιέμαι για το πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Fool's Garden Lemon Tree, για να κλείσω λοιπόν αυτήν την ώρα που πέρασε σαν νεράκι. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα επιστρέψω. Πάω να απολαύσω μερικές από τις φωτογραφίες σας. Καλά, ο υβίσκος αυτός, ο κυτρινορός, είναι σαν να το ζωγράφισες, Βίλμα. Κανονικά δεν μοιάζει με πραγματικό το άνθος. Υπέροχες εικόνες από θάλασσα, υπέροχη θέα, αγαπητέ μου, από το σπίτι σου που βλέπεις και έγινα. Τώρα, Σωτήρη, το Club Sandwich. Πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά δεν τη ώρα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν προλαβαίνω να φάω και πρωινό, έτσι τώρα που η εκπομπή έχει πάει λίγο νωρίτερα. Και λίγο εντάξει, το Club Sandwich, μην μου το στέλνεις πρωί-πρωί. Η επόμενη τι θα είναι, μπέργκερ, κοντοσούλη, δεν ξέρω. Ευχαριστώ παρόλα αυτά για όλες τις φωτογραφίες που στέλνετε στο 6981-972-972. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, να ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων και είμαι εδώ, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τροχέας, ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και ποριών έχει προγραμματιστεί για σήμερα, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων τουριστών, έπεσε στη θάλασσα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώ τον οδηγό του αυτοκινήτου, ωστόσο η σύζυγός του, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας, δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ, αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο αυτό το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Του στείλαμε για να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.
1: Easy Sports.
0: Μια σημαντική σελίδα στην καριέρα του έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία του στη φάση των 16 του Αμερικανικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 3-1 σετ του Τσέχου Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς.

Κι εγώ unstoppable today όπως η Σία. Τι φωνάρα είσαι Σία. Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, 9 και 10 δείχνει το ρολόι. Επιστροφή στο μικρόφωνο και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. 69-81-972-972 ο τρόπος που επικοινωνούμε μέσω Viber. Και τώρα στην αρχή της ώρας να στείλω καλημέρες, να στείλω καλημέρα στην Ανατολή, να στείλω καλημέρα στον Έσονα, να στείλω καλημέρα και στο χαμένο στον κόσμο του Σταμάτη που κουρεύεται σήμερα, βρήκε τη μέρα σαββατιάτικα, και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη που προσπαθεί να τον κουρέψει, προσπαθεί να βρει τρίχα να κουρέψει δηλαδή. Βαγγέλη μου, δοκίμασε μουση να δικαιολογήσεις το μέρο. Κάματο, με αγάπη πάντα. Ξέρει ο Σταμάτης, είναι φίλος άλλωστε. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έτσι, ανοίγει τις πύλες της σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Θα διαρκέσει ως τις 13 του μήνα. Η 90η, παρακαλώ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα, ο οποίος μάλλον αναμένεται να κηρύξει την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Θα είναι μακρά αυτή η προεκλογική περίοδος, φαίνεται. Τώρα η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη αυτό θυμίζει. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη πολλές κυβερνητικές και κομματικές εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός έκανε και μια σύντομη περιοδία εκεί σε κάποιους δήμους. Και σήμερα στο πολιτικό πρόγραμμα, στα εγγένεια, στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και αύριο είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας πω επίσης ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Μεγάλη επαιτειακή γιορτή για την πόλη, πάντα η Διεθνής Έκθεση. Και φυσικά θα υπάρχουν εκεί σημαντικές επιχειρηματικές και εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμός, γαστρονομία, Ιαπωνέζικη κουζίνα, τι μου λες τώρα, και δράσεις για όλη την οικογένεια, για εσάς που θα βρεθείτε ενδεχομένως κάποια από αυτές τις ημέρες στη συμπρωτεύουσα. Η συνέχεια ανήκει στο George Michael, Careless Whisper, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Εδώ στον Ζεν 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, στέλνω ακόμη μια καλημέρα. Καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος είναι κάτοικος κέντρου Θεσσαλονίκης. Δεν φαντάζεσαι πόσο σε καταλαβαίνω. Έχοντας ζήσει 20 χρόνια σε αυτή την πόλη, τα 15 από αυτά στο κέντρο, καρά κέντρο της Θεσσαλονίκης, μπορώ να καταλάβω τι περνάς αυτές τις μέρες. Ναι, καταλαβαίνω, θα κάνεις πολλούς γύρους για πάρκινγκ. Μη σου πω να πας να τα αφήσεις έξω από την πόλη και να παίρνεις τα μέσα. Θα μου πεις, δεν θα λειτουργεί το μετρό κάποιες από τις μέρες όπως σήμερα. 8 από τους σταθμούς θα είναι κλειστοί, γιατί είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού, θα υπάρχουν και συγκεντρώσεις. Τι να πω περαστικά, στους ανθρώπους που ζουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την έκθεση. Ωστόσο, αναγκάζονται να υπομείνουν όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Ξέρω για από όλα τα χρόνια που είσαι εκεί, ότι είναι πολλοί Θεσσαλονικοί οι οποίοι επιλέγουν να πάρουν άδεια εφόσον έχουν αυτή τη δυνατότητα αυτές ακριβώς τις ημέρες του Σεπτεμβρίου, για να μην βρίσκονται στην πόλη. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτό, και να πάμε σε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο ευχάριστο. Γιατί θα τελειώσει η έκθεση και σε λίγο θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αλλά εδώ στον Easy θα επιστρέψουμε σε μία άλλη καθημερινότητα και θα επιστρέψουμε βεβαίως και στα Easy Live Experiences, τα οποία φέτος θα είναι μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα από ποτέ. Σας δίνω το λόγο μου να σας πω ότι από τη Δευτέρα κιόλας, με την επιστροφή του Easy Breakfast 7 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι, ένα live το οποίο δεν θέλετε με τίποτα να χάσετε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, μείνετε όμως συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη θέση σας σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Θα πάθετε σοκ όταν την ανακοινώσουμε, αλήθεια σας το λέω. Easy Live Experience στον Easy 97,2. Έτσι επιστρέφουμε εμείς στην καθημερινότητα. Και με Pet Shop Boys βεβαίως επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. It's a sin.

Ζετέ μου, λέει ο Σλιμάν. Μουάωση, του λέω και εγώ, τι να κάνω, δεν μπορώ να αρνηθώ τέτοια αγάπη. Σλιμάν, μόνα μου, εδώ στον Easy 97,2. Και μην νομίζετε ότι τώρα που ξεκίνησε η σεζόν κάτι λείπει. Δεν λείπει τίποτα. Και ημερολόγιο τέχνης και μουσικής έχουμε, βεβαίως και έχουμε, και θα το ακούσετε αμέσως τώρα. Που θα ξεκινήσω από το 1945. Τότε γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας ένας από τους καλλιτέχνες που βοήθησε στην αναβίωση της βρετανικής folk μουσικής και γνώρισε μεγάλη αναγνώριση στις δεκαετίες 60 και 70. Μιλώ για τον Al Stewart. Σαν σήμερα, το 1946, γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας ο Φαρούκ Μπουλσάρα. Εμείς τον γνωρίζουμε ως Freddie Mercury, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, γνωστός για τη φανταχτερή του περσόνα στη σκηνή και το 4/8 εύρος της φωνής του, να συμπληρώσω. Δημοφιλής βεβαίως από τη συμμετοχή του στο βρετανικό ροκ συγκρότημα Queen, έγραψε 10 από τις 17 μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ αυτών και τα Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, και το όνομά του γράφτηκε μαζί με των υπολείπων μελών του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001. Μεγάλη απώλεια ο θάνατός του για τη μουσική, ανεπανάληπτο ταλέντο που έζησε μόλις 45 χρόνια. Σαν σήμερα το 1964, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Animals με το τραγούδι The House of the Rising Sun, αυτό το παραδοσιακό αμερικανικό τραγούδι, αλλιώς Rising Sun Blues. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες. Οι Animals όμως ήταν αυτοί που το έκαναν μεγάλη επιτυχία. Σαν σήμερα, το 1986 τέλος, στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards, οι Dire Straits κερδίζουν τα βραβεία Video of the Year και Best Group Video για το τραγούδι Money for Nothing. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ την ίδια χρονιά το βραβείο Best Male Video για το Addicted to Love και η Whitney Houston το Best Female Video για το τραγούδι How Will I Know. Αυτά σαν σήμερα το 1986 σε αυτή την τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Για τη συνέχεια έρχονται οι Alphaville με το Big in Japan εδώ στον Easy 97,2.

0: Hello, hello, Beyoncé. Είχε και γενέθλια την εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν λέω τα πόσα κλείνει, διότι είναι μικρότερη από μένα. Και αυτό είναι που μετράει. Να στείλω καλημέρα στη Βασιλική, η οποία έχει εφημερία σήμερα. Ναι, θα εύχομαι να είναι μια τουλάχιστον ήσυχη εφημερία. Σε σένα, φίλε μου, που ελπίζεις την αύξηση αυτή, εγώ δεν είπα τίποτα. Μια χαρά να έρθει η αύξηση, δεν λέω εγώ. Επίσης, αν δεν υπήρχε Τσίπρας, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε, παιδιά. Διότι θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Αυτό περιμένανε να ανακοινώσει. Βγήκε όμως πριν ο Τσίπρας, είπε ότι θέλει να τον πάει στα 1000. Τσουπ, έρχεται και ο Πρωθυπουργός, λέει, θα τον πάω στα 1000. Μα τώρα. Ωραία είναι αυτά, παιδιά. Ωραία είναι να υπάρχει αντιπολίτευση, έτσι να, κάτι να κερδίσουμε κι εμείς, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, ακούτε πάντα Easy 97,2. Επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο, μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο, μουστάκα!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου

0: Ζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Before you go, Luis Capaldi. Before I go, να σας αποχαιρετήσω, να μην σας αποχαιρετήσω. Με αυτή την όμορφη εικόνα που βλέπω μπροστά μου, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κοιμήθηκε αγκαλιά με το διαμάντι του από το Diamond League. Εξαιρετική φωτογραφία. Μπράβο στο παλικάρι και σε άλλα τέτοια. Φεύγω λοιπόν, έφτασε η ώρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση από τις 8 το πρωί. Τα λέγαμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Αύριο στις 8 το πρωί θα ξαναέρθω. Εσείς στη συνέχεια θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και φυσικά τα καλύτερα από το Easy Breakfast. Οπότε τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο το πρωί. Ραντεβού με όλους. Φιλιά πολλά και να θυμάστε. Πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Γεια σας. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Live από Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
9: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
9: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
9: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εινοπιείου στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας. Από τις φλόγες νωρίτερα καταστράφηκε ένα πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτίρια. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το κέντρο της πόλης να μετατρέπεται σε φρούριο για την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί. Στο σχέδιο ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας συμμετέχουν περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προέβησαν οι αρχές για την εκδήλωση της πυρκαγιάς μετά από ρήψη κροτίδων σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεΐκου και το Γαλάτσι. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση που επιχείρησε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Μία από τις φωνικότερες επιδημίες σιλαράς των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μπαγκλαντές, με τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους να πλησιάζει πλέον το δραματικό όριο των 1000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ένα πολύ περίεργο και σπάνιο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλέγκα με την Καμίλα Ραχίμοβα στο US Open. Η Λευκορωσίδα τενίστρια ζήτησε από το διαιτητή να διακόψει το μάτς γιατί, όπως υποστήριξε, μύριζε κάναβη από τις εξέδρες. Easy weather. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου αρέσει.
1: Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ, το φράπε. Έχω ταυτόχρονα και το νεράκι.
2: Και ηλεκτρολίτες. Πριν ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Είναι και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή η ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζει, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελε να πει ότι όταν προσαρμόζεται, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελε να πει.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτηγες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς, έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει, μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και
2: ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουνα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί. Στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Easy breakfast, best of. Best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά, η στιγμή που γεννήθηκες στην Ελλάδα, αλλά.
1: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιβάλλω. Εντάξει, το λέω γιατί και η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls όλοι. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Σπάις.
2: Στον Μπούκοβο Σπάις.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. They say the holy

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα. Το έχουμε!
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Λίγο πριν από τις 10 το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα επίσημα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της έκθεσης. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν η 68χρονη κόρη και ο έγγονός της ηλικιωμένης, στην οποία φέρονται να ανήκουν τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικία στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα στρέφεται και στο ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να καταβαλόταν επί περίπου μία δεκαετία. Υπόθεση εμπορίας αλλοδαπών ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του ναυπλίου. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν ήδη 3 άτομα. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο σήμερα το πρωί, ωστόσο η προέλευσή τους παραμένει άγνωστη σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νουρ News επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο είχε γίνει στόχος κοντά στο Χάρκ από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
6: Easy Sports.
7: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Ντιέγκο Κώστα, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Κώστα με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Easy weather.
7: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει εσύ πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια και
2: σου. Από πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει, ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Oh. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο, κατάλαβα.
2: Μετάγομαι σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως,
1: πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να
1: δω. Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με τον κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει. Νταντάν. Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2. Easy.

0: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντι μου, αχαήρευτος, ισχύει. Τις προάλλες του τη λέει άλλη, πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Που με προκαλούν και ψεγάδια στις γυναίκες. Η Σοφία Βεργάρα, λοιπόν, δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Okay.
1: Τις κατηγορίες δηλαδή ψεγάδια των γυναικών, οι οποίες με προκαλούν.
2: Μάλιστα. Πάντως, και, μετά, αφού το έχουμε αφήσει και έχει περάσει, έχουμε βάλει τραγούδια, έχουμε πει άλλα πράγματα, επανέρχεται πάλι εκτός αέρα και μου λέει: πάντως, κοιτάξτε τώρα, χώρισε και ποστάρει ανελέητα.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί αυτό όλο έχει γίνει εξαιτίας μιας φωτογραφίας που πόστερε με ένα μαύρο κορμάκι μπροστά σε έναν καθρέφτη, έτσι πολύ θελκτική, και γράφει καλημέρα. Ακόμη και η Σοφία Βεργάρα, έτσι όπως και όλοι όταν χωρίζουν, ξεκινάνε να ανεβάζουν στα social media.
2: Να βγουν να... στην αγορά.
1: Αυτό ακριβώς. Και η αγορά πλέον είναι τα social media.
2: Και να μην πω και αυτό που είπες, το αστείο με το κορμάκι.
1: Τι.
2: Το θυμάσαι?
1: Τι είπα?
2: Λες, πόσταρε η
1: Βεργάρα
2: με ένα κορμάκι.
1: Φωτογραφία.
2: Φωτογραφία. Τι δεν είναι ωραίο αυτό? Να το βγάλει το κορμάκι και να ποστάρει δίπλα στο κορμάκι μου. Είπες και αυτή τη σάχλα.
1: Είπα και τέτοια βλακεία.
2: Ό,τι
1: ώρα. Πώς θα μπορεί, είναι ώρες 6.30 ώρα το πρωί?
2: Ήτανε πρωί. Ήτανε πρωί, αλήθεια είναι. Ήτανε πρωί. Αυτά περνάμε εμείς εδώ πέρα τώρα με τον παππού, ο οποίος έχει και τις πρωινές ωρέξεις και τέλος πάντων και θέλει και η Σοφία Βεργάρα.
1: Αυτά. Πάμε για.
2: Φαντάζομαι να σε προκαλούσε κιόλα. Φαντάζομαι να έλεγε Στάθη, it's for you.
1: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Ότι όλα αυτά τα λέω από απόσταση. Αν όντω ήταν αντί για τον καθρέφτη το τζάμι του στούντιο και απ' έξω έλεγε it's for you.
2: Και με το κορμάκι.
1: Ναι, μπορεί και να βάζα δύο τραγούδια στη σειρά.
2: Μπορεί και να
1: την
2: έβαζε.
1: Παραπάνω δεν χρειάζομαι.
2: Να την έβαζε στην κατηγορία.
1: 6 λεπτά θέλω. Ένα
2: φούτσι,
1: μία Ασία και τελειώσαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ένα κίτρινο πό και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσα να δεις, σε πληροφορώ ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε,
1: σε επίσης, σε...
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλος James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βίδω μεταξύ, έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα που. Με πιάσε η πρόπολη, έτσι. Είναι πια απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1,79€.

0: ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δάσος στη διασταύρωση της Αχλαδερής προς Διαβολόρεμα στη Λέσβο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και υπάρχει αισιοδοξία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τροχέας, drones και προληπτικοί έλεγχοι περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για σήμερα, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προέβησαν οι αρχές για την εκδήλωση της πυρκαγιάς μετά από ρήψη κροτίδων σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Μία από τις φωνικότερες επιδημίες σιλαράς των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Μπαγκλαντές, με τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους να πλησιάζει πλέον το δραματικό όριο των 1000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της χώρας.
7: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη σήμερα στις 9 το βράδυ στην Allwyn Arena στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, με την ένωση να ψάχνει αντίδραση κόντρα στους φορμαρισμένους Θεσσαλονικείς.
7: Easy Weather.
8: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνους?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνους? Τι είναι το σνους?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνους τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν

0: Λιγότερο ή περισσότερο συχνά, κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της 90ης κατά σειρά διεθνούς έκθεσης, η οποία ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 39χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Ο δράστης νοσηλεύεται διασωληνωμένος και φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα στη στούπα της Δυτικής Μάνης, όταν άγνωστοι ανατείναξαν ATM που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αρεόπολης. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Από το οστικό κύμα καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές κυρίως στην πρόσωψη του καταστήματος. Ιδιωτικό αεροσκάφος που φέρεται να μεταφέρει τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, και το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, έφτασε σήμερα στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
4: Easy Sports.
5: Η Real Betis έκανε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Real Madrid εντός έδρας για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga και σταμάτησε τον νικηφόρο σερί της ομάδας του Μουρίνιου.
4: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί γενικά αιθριός καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια.

0: κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ταχύπλο σκάφος τραυμάτισε άλοδαπο λουόμενο υπήκο Αυστραλίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Γαλατά και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, στην οποία φέρονται να ανήκουν τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικία στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα στρέφεται και στο ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και η σύνταξή της φέρεται να καταβαλόταν επί περίπου μία δεκαετία. Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Δημητρίεφ, θα συναντηθεί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν σήμερα Σάββατο στη Μόσχα, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
3: Easy Sports.
4: Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6-12 έκανε ρεκόρ meeting, κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και κέρδισε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Μόντο Ντουμπλάντης από τον αγώνα.
3: Easy weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός και αύριο Κυριακή. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σειρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα

0: Παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατέφθασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί. Η 90η Διεθνής Έκθεση άνοιξε σήμερα τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, περισσότερους από 1.000 εκθέτες και τη συμμετοχή 25 χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 σήμερα το βράδυ αναμένεται να ακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα στη στούπα της Δυτικής Μάνης, όταν άγνωστοι ανατίναξαν ATM που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αραιόπολης. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Από το οστικό κύμα καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές κυρίως στην πρόσωψη του καταστήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, έχοντας αφαιρέσει το ποσό που εκτιμάται περίπου σε 200.000 ευρώ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο έγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Κόρη και έγγονός αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της για πολλά χρόνια. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία οδεύει με μεγάλη δυναμική προς τις εκλογές της Κυριακής στη Σαξονία Άνχαλτ, καταγράφοντας σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.
3: Easy Sports.
4: Μια σημαντική σελίδα στην καριέρα του έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open, καθώς εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία του στη φάση των 16 του Αμερικανικού Grand Slam. Ο Έλληνας τελνίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 3-1 σετ του Τσέχου Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη.
3: Easy weather.
4: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα

0: Designer Brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, πειραματικές εφαρμογές σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος σήμερα τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου πήρε δώρο μία μπάλα και μία φανέλα της ιστορικής ομάδας. Ταχύπλο σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπόλου όμενο υπήκο Αυστραλίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή. Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προέβησαν οι αρχές για την εκδήλωση της πυρκαγιάς μετά από ρήψη κροτίδων σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού με το άνω τμήμα του άλσους Βεϊκού στο Γαλάτσι. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Λίγες ημέρες αφότου αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, εκτιμώντας πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μπορεί να διαλυθεί και μόνο από την οικονομική πίεση που ασκείται στη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να χτύπησαν το νησί Χάργ, το οποίο αποτελεί κόμβο της οικονομίας της χώρας, καθώς φιλοξενείται σημαντικός πετρελαϊκός τερματικός σταθμός.
3: Easy Sports.
4: Λίγο πριν γράψει το νέο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Ο 33χρονος μέσο επιθετικός ταξίδευσε στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΠΟΕΛ.
3: Easy weather.
4: Ηλιοφάνη επικρατεί σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγου να παίξει Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στι 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: καλό. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Η νέα σχολή.

0: Η χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα PET και

0: τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ως ΙΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη

0: ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Easy News. Έκτακτη ενημέρωση με την Ιωάννα Καραθανάση. Τραγική κατάληξη είχε η πτώση μαχητικού αεροσκάφους Phantom σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα. Το Phantom της πολεμικής αεροπορίας συμμετείχε στο πρόγραμμα των επιδείξεων και βρισκόταν στον αέρα όταν λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξής του κατέπεσε. Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Από την περιοχή το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο 40χρονους αλλοδαπούς εργάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά από θράψματα στην πλάτη και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Από την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η περιοχή βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εξαιτίας της φωτιάς έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή του παραδρόμου της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας με την επαρχιακή οδό Ινόης και στα δύο ρεύματα προς Δήλεση και προς Αθήνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά την προγραμματισμένη ομιλία του, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα και στους δύο πιλότους. Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μόλις πληροφορήθηκε για το δυστύχημα, ακύρωσε προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας και επιστρέφει επίσης στην Αθήνα. Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός του γιόταχη αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η σωρός του εντοπίστηκε μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε

0: έχεις στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practical αλλάζει το σπίτι.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
8: Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.